0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούζ? Τι είναι το σνούζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για παγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News.
3: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αβάσιμο και απαράδεκτο χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο κάνει λόγο για την επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού από την πλευρά της Τουρκίας κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε χθες το απόγευμα στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, μετά την προσάραξη τριών σκαφών στα βράχια λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ δύο από τους διασωθέντες έχουν τραυματιστεί. Στους 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων στα Ιμαλάια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Νεπάλ. Περισσότεροι από 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν επίσης σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα. Στην Ελβετία, ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ισχυρές ζημιές και τραυματισμούς. Μαθητές δημοτικού σχολείου υπέστησαν εκδορές και μόλοπες από το χαλάζι, που σύμφωνα με μαρτυρίες είχε μέγεθος μπάλας του τένις. Από τη Βέρνιο στη Ζυρίχη αναφέρονται σοβαρές υλικές ζημιές, καθώς η καταιγίδα συνοδευόταν με ρηπές ανέμου έως και 130 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Easy Sports.
3: Ο Πανετολικός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το πρόγραμμά του στο ξεκίνημα της Super League και μετά τον Αστέρα Τρίπολης κέρδισε και την Καλαμάτα στην έδρα του, παίρνοντας τη νίκη με 2-0.
2: Easy weather.
3: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανες το χρέος. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses ημιτός.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο καλώδιο προοριζόταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκιδική με έναν 84χρονο άντρα να χάνει τη ζωή του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καταπλακώθηκε από το όχημά του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους και να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο χθες. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό άντρα που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό. Η κόρη του και η συμβία του, οι οποίες επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαίωσε σε διάγγελμα που αναμεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση ότι η χώρα της διατηρεί τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων, ενώ πρόσθεσε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνει σε ισχύ για 25 χρόνια με στόχο την αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου σε 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ανά ημέρα. Η Ροντρίγκες χαιρέτησε τη συμφωνία ως ιστορική και υποστήριξε ότι θα βοηθήσει την οικονομία και το μέλλον της χώρας.
0: Sports.
6: Ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο ήρθε για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες Ταράντο 2026, καθώς ο Παναγιώτης Μπιτάδος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίαθλο.
0: Easy weather.
6: Για σήμερα Κυριακή ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: σε καλό σου, με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο καλώδιο προοριζόταν για την υλοποίηση σημαντικού έργου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο. Οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό άντρα που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία από τη Λεμεσό. Η κόρη και η συμβία του, οι οποίες επέβαιναν μαζί του στο σκάφος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Στους 734 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων στα Ιμαλάια, σύμφωνα με νέα επίσημη ανακοίνωση. Περισσότεροι από 3.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα.
4: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τα παιχνίδια του στη League Phase του Conference League με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπόρατς την 5η 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η UEFA.
4: Easy weather.
5: Σήμερα Κυριακή ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
10: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ολοκληρώθηκε το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπόρη βάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον αμεσογείο εντοπισμό του, οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλέ σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με έναν 26χρονο στα Γιάννητσα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό. Σε ισχύ τίθενται από αύριο Δευτέρα οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δίνουν ότι το μέτρο αφορά περισσότερους από 1.660 κωδικούς, με τιμές η μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν και οι αποφασίες αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης, οι τιμές των οποίων παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης διαφεύγει και αναζητείται. Sports. Μετά την ιστορική του πρόκριση για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ο Όφη θέλει να συνεχίσει με πορεία στο Europa League και θα κάνει ποδαρικό αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τη Hoffenheim σε ένα δύσκολο πρώτο μάτς στις 17 Σεπτεμβρίου. Easy weather. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
1: Στη σειρά σου, καλέ.
7: Άσε τα ου και ου σε μένα.
1: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

με Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στο πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, στην οποία μεταξύ άλλων γίνεται εκτενής αναφορά στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες. Ολοκληρώθηκε το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ριβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του, οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκιδική, με έναν 84χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταπλακώθηκε από το όχημά του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις τους και τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κασάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν επιδοθεί οι αρχές στο Νεπάλ και την Κίνα, αναζητώντας χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, πάγου, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει περίπου τους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.
8: Easy Sports.
9: Μετά την αγχωτική νίκη της πρεμιέρας κόντρα στον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας απόψε στις 9 το βράδυ εκτός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης.
8: Easy weather.
9: Στην Αττική σήμερα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, ενώ από το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Οι αυξήσεις του 2027 έχουν στο επίκεντρο τον κατώτατο μισθό, ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, σύμφωνα με τη νέα δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ η αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά, ενώ η νέα αύξηση αναμένεται να φανεί στις μισθοδοσίες του Απριλίου του 2027. Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από γιοταχή αυτοκίνητο πραγματοποιήθηκε στην επαρχιακή οδό Ταγαράδο Νέου Ρησίου, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα, όπου σύμφωνα με την πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό της έγινε χρήση διασωστικής σειράς, ενώ στη συνέχεια η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Μία 22χρονη έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα σε rave party στο Αράο, στη Βόρεια Ελβετία, κοντά στη Ζυρίχη. Η ελβετική αστυνομία αναζητά τους δράστες της ένοπλης επίθεσης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με γραπτό μήνυμα 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Χαμενεΐ, στο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα social media, κάλεσε τις χώρες του Περσικού Κόλπου να ενισχύσουν την ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και να αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό.
9: Easy Sports.
8: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ατρόμητο σήμερα στις 8 και 4 για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση και να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα.
9: Easy Weather.
8: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσία διοργανώνει ημερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου, καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα! Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
4: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας λίγο πριν από το μεσημέρι αεροσκάφος της Olympic Air όταν διαπιστώθηκε πρόβλημα στον κινητήρα του. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα με προορισμό την Κάρπαθο και την Κάσο όταν παρουσίασε πρόβλημα με ένδειξη φωτιά στον κινητήρα. Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο κτίριο του αεροσταθμού. Ολοκληρώθηκε το πρωί η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορειβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γέο εντοπισμό του, οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Χαλκιδική με έναν 84χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τα καταπλακώθηκε από το όχημά του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κασάνδρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν επιδοθεί οι αρχές στο Νεπάλ και την Κίνα, αναζητώντας χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, πάγου, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει περίπου τους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.
0: Easy Sports.
6: Ο Πανετολικός εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το πρόγραμμά του στο ξεκίνημα της Super League και μετά τον Αστέρα Τρίπολης κέρδισε και την Καλαμάτα στην έδρα του παίρνοντας την νίκη με 2-0.
0: Easy weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου, καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα.
6: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τον τραυματισμό μιας 34χρονης γυναίκας υπηκόου Αυστραλίας προκάλεσε αποκόλληση βράχος στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο στη Νότια Μήλο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μήλου έχοντας τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κριθεί ήδη απαραίτητη η διακομιδή της στον Πειραιά για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο Ρόδου Διαγόρας λίγο πριν από το μεσημέρι αεροσκάφος της Olympic Air όταν διαπιστώθηκε πρόβλημα στον κινητήρα του. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα με προορισμό την Κάρπαθο και την Κάσο όταν παρουσίασε το πρόβλημα. Οι επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο κτίριο του αεροσταθμού. Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης κατά αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου αυξήθηκε στους 38 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο και για σημαντική μόλυνση της ζώνης. Η Ρωσία έπληξε με ντρόουν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εγκατάσταση του Ουκρανικού στρατού στην κοινότητα Μήλα, στα προάστια του Κιέβου, στην οποία ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά, ντρόουν και εκρηκτικά. Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, επένεσε σήμερα την επιδείνωση των συνθήκων κράτησης Παλαιστινίων γυναικών σε επίσκεψή του σε γυναικείες φυλακές. Ο Μπενγκβίρ επιδοκίμασε την κατάσταση, συγκρίνοντας τις συνθήκες αυτές με εκείνες των ομήρων που κρατούνταν για σχεδόν 2 χρόνια από τη Χαμάς και άλλες Παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023.
9: Easy Sports.
8: Η Γαλατασαράι απέκτησε τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της τουρκικής ομάδας για τα επόμενα 4 χρόνια. Η τετράκης πρωταθλήτρια Τουρκίας που έχει προκριθεί στο Champions League και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, επιβεβαίωσε ότι πλήρωσε 38 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο επιθετικό, τον οποίο διεκδικούσε και η Άστον Βίλα.
9: Easy Weather.
8: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4, βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανες το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: επιτυχίες όλων των εποχών. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, όπου επιβατηγό πλοίο ανετράπη κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Το πλοίο ανετράπη περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ σε αυτό βρίσκονταν συνολικά 267 άτομα. Την καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στάθηκε στις παρεμβάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ακολουθώντας το κλίμα των ημερών, ανέφερε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρεωστούμενο λιγότερο και αυτό δεν είναι άλλο από την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Στάθηκε επίσης στα έργα στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα. Σε μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν επιδοθεί οι αρχές στο Νεπάλ και την Κίνα, αναζητώντας χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται μετά την κατάρρευση Παγετώνα, που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, πάγου, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει περίπου τους 750 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στις δύο πλευρές των συνόρων Νεπάλ-Κίνας. Ο ακροδεξιός ιδεολόγος Μάιλο Γιαννόπουλος, υπέρμαχος της ανωτερότητας της Λευκής Φυλής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εξήρε τη δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων, απελάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα καταγωγής του, όπως ανακοίνωσε χθες η Αμερικανική κυβέρνηση.
5: Easy Sports. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει αύριο στις 7 το απόγευμα την Ισπανία και όπως όλα δείχνουν, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με το Telecom Center Athens γεμάτο, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 2.500 διαθέσιμα εισιτήρια.
0: Easy Weather.
6: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4, βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Α, μας σε καλό σου με τρόμαξες!
5: Στη σειρά σου, καλέ!
4: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
5: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και κοπές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Energy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ, μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει Μερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

Η ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τόσο θερμή υποδοχή που κάνατε στον καινούριο κύκλο των εκπομπών μας. Λάβαμε πολλά μηνύματα που μας έδωσαν μεγάλη χαρά, αλλά και πολλές ιδέες για θέματα που θα κουβεντιάζουμε τα κυριακάτικα βράδια εδώ μαζί από τη συχνότητα του αγαπημένου μας Easy 97,2. Έτσι κι εγώ βρέθηκα πριν από λίγες μέρες με αγαπημένους φίλους για να πιούμε ένα κρασάκι όλοι μαζί μετά από πολύ καιρό. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι που ξαναβρεθήκαμε. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας, γελάσαμε και άρχισα να παρατηρώ ότι οι αντιδράσεις μας ήταν λες και φοβόμασταν λίγο αυτή τη χαρά που νιώθαμε. Μιλώ για αυτές τις φράσεις που επαναλαμβάνουμε όλοι μας τακτικά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας. Όταν γελάμε, για παράδειγμα, λέμε «Σε καλό να μας βγει» ή «Αχ, μακάρι να μην μας βγει ξινό». Και ναι μεν, γνωρίζω ότι τέτοιου είδους φράσεις έχουν συνήθως τις ρίζες τους στην ιστορία του τόπου μας, όμως ειδικά όταν πρόκειται για τη χαρά, αναρωτιέμαι πολύ συχνά πώς έχουμε καταλήξει να τη θεωρούμε λίγο πολύ απαγορευμένη έως και επικίνδυνη. Προσωπικά, φίλοι μου, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος γεννιέται για να υποφέρει. Αντίθετα, πρέπει να απολαμβάνει τις χαρές για να μπορεί να αντέχει και τις δυσκολίες. Με άλλα λόγια, μας αξίζει να ευτυχήσουμε. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και μια σπουδαία γυναίκα που μας δίνει μάλιστα και 10 κλειδιά για να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας και να νιώσουμε την ευτυχία. Ακούστε πρώτα, φίλοι μου, όπως πάντα, λίγη από την πάντα καταπληκτική μουσική του Ιωσήφ Χατζιωσήφ από τον Easy 97,2 και προετοιμαστείτε για μια σπουδαία γνωριμία.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου, Ντίνα Κυριακού. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε, φίλοι μου, με μεγάλη χαρά υποδέχομαι την Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγο, ερευνήτρια και συγγραφέα. Είναι μια γυναίκα που θαυμάζω πολύ, η οποία εκτός από το εντυπωσιακότατο βιογραφικό της, έχει το χάρισμα να βοηθά χιλιάδες ανθρώπους και να κάνει για λαγοριασμό τους τα δύσκολα απλά. Με σπάνιο χιούμορ και τολμηρές ανατροπές. Αγνή μου, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είσαι απόψε κοντά μας.
1: Ζωή, είναι εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι μαζί σου σήμερα στον Easy και ανυπομονώ τόσο πολύ να μοιραστούμε, να κουβεντιάσουμε και να συντροφέψουμε τους ακροατές σου.
0: Ωραία. Εγώ να πω εδώ ότι την Αγνή την ανακάλυψα τώρα πριν από 25 μέρες περίπου. Ο συνεργάτης μου και φίλος μου και αδερφός μου, ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ, που πάντα ακούτε την υπέροχη μουσική του, το βρήκε το βιβλίο αυτό, εκείνος το ανακάλυψε. «Σου αξίζει να ευτυχήσεις» είναι ο τίτλος. Οπότε την ημέρα που ήρθε στα χέρια μου, μετά από μια πολύ ωραία παράσταση που είδαμε με την Μαρή Κανίνου, άρχισα να το διαβάζω και πήγε η ώρα 6, παιδιά, 6 το πρωί. Χτύπησα αφύπνιση, γιατί έχω εκείνη την ώρα κάτι το οποίο κάνω και μου χτυπάει το ρολόι. Πήγε η ώρα 6, Αγνή. Θέλω να τα ακούς και εσύ, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, ευχαριστώ τόσο πολύ.
0: Και λέω, αυτή την κυρία πρέπει οπωσδήποτε να τη βρω. Τα λέω αυτά γιατί οι ακροατές μου το ξέρουν, ότι συνήθως οι ανακαλύψεις μου είναι ιδιαίτερες. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνω απλώς για να το κάνω. Είναι γιατί με αγγίζουν εμένα πάρα πολύ και θέλω να το μοιράζομαι με τους ακροατές μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μοίρασμα. Και η αλήθεια είναι ότι περιστοιχιζόμαστε από τόσο δύσκολα γεγονότα γύρω-γύρω μας και η αλήθεια είναι ότι όλοι αναζητάμε κάπου μία διέξοδο, κάτι να μας ενθουσιάσει, να μας συναρπάσει, να μας δώσει χαρά. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Και συγκλονίστηκα όταν ανακάλυψα ότι είναι το μόνο βιβλίο που έχεις γράψει. Εγώ διαβάζοντας την βιογραφία σου και διαβάζοντας και συγκεκριμένα το κομμάτι που μοιράζεσαι με τους αναγνώστες την απόρριψη, εκεί έπεσα και ξημερώθηκα. Με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, Αγνή, νομίζουν ότι η Ζωή Κυριακού τα βρήκε όλα εύκολα στη ζωή της. Δεν τα βρήκα εύκολα και το ξέρουν οι ακροατές μου από αυτά τα οποία επικοινωνούμε. Με άγγιξε πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο το έχω υποστεί στη ζωή μου όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και όμως είμαι ακόμα εδώ και ζω.
1: Ναι. Όπως διάβασες από το βιβλίο, είναι και η δική μου εμπειρία αυτή. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κατάφερα στη ζωή μου, ό,τι αξίζει στη ζωή μου, νομίζω ότι ήρθε σαν αποτέλεσμα του πώς κατάφερα να αντέξω και να ανταπεξέλθω σε βαθιές και βαριές εμπειρίες απόρριψης τελικά. Νομίζω ότι υπήρξε καύσιμό μου η οδύνη και ο πόνος που έχω ζήσει μέσα από πολλαπλές εμπειρίες απόρριψης.

0: κάνουμε τώρα τις συστάσεις, φίλοι μου. Η Αγνή Μαριακάκη είναι ψυχολόγος, κοινωνική ερευνήτρια, διευθύντρια της εταιρείας μελετών Manchester, διδάκτορ της επιστήμης των λαθών, καθηγήτρια ανάκαμψης και παράλογης χαράς, πτυχίο στην οργανισμική ψυχολογία, μεταπτυχιακή απόφυτος, έξω λεκτικής επικοινωνίας, διαπιστευμένη θεραπεύτρια τραύματος, πιστοποιημένη master trainer στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό και άλλα πολλά στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Δανία, τον Καναδά και αλλού. Και όλα αυτά, όπως γράφεις, Αγνή μου, και στο βιογραφικό σου, ξεκίνησαν με το βαθμό 7 από την κυρία Φανή στην πρώτη δημοτικού στα Χανιά. Πώς θα τα συνόψεις όλα αυτά σε 2-3 φράσεις?
1: Θα έλεγα ότι πώς θα συνοψίσω αυτή την ακραία αντίθεση, το γεγονός ότι στην πρώτη δημοτικού τότε και στη δική μου εποχή όπως και σήμερα, ένα μικρό παιδί θα έπρεπε να προσπαθήσει πάρα πολύ για να μην πάρει 10, mm-hmm. για να μην πάρει 9, ας πούμε. Θα έπρεπε λοιπόν κάποιο μικρό παιδί να προσπαθήσει πάρα πολύ για να πάρει αυτό το εφταράκι που πήγα εγώ στο σπίτι μου. Οφείλω να πω ότι όλα τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο τα βίωσα με ακραία αυτολύπηση, αίσθημα μειονεξίας, απομόνωση, δεδομένου ότι καθώς ήμουν και το πιο ψηλό παιδί στην τάξη, ήμουνα πάντοτε στο επίκεντρο της κοροϊδίας, της καζούρας. Σήμερα το λέμε bullying, σχολικό εκφοβισμό. Τότε απλά το ονομάζαμε κοροϊδηλίκη. Έχω αλλάξει άπειρα παρατσούκλια σαν παιδί του δημοτικού σχολείου. Ψιλορίτα, καμήλα, λελέκα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, το έχω ζήσει. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά. Δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά, δηλαδή δεν υπήρξε ένα κουμπί που το πάτησα και ξύπνησα ένα πρωί και είχα μέσα μου εσωτερική δύναμη, πάθος, διάθεση να παλέψω, να βελτιώσω τον εαυτό μου και να εξελιχθώ. Δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά. Απλά κάποια στιγμή έφτασα στο αμήν. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή που περνάει ο κάθε άνθρωπος με τα δικά του βάσανα και με τις δικές του συμφορές. Είναι η κρίσιμη στιγμή που λες δεν πάει άλλο, δεν αντέχω άλλο, και τότε παίρνεις μια απόφαση. Η απόφαση μπορεί να είναι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα παραιτηθώ, θα πέσω κάτω, θα περιμένω να πεθάνω, η ζωή μου είναι μαύρη και άραχνη, και απλά παραδίνεσαι στο πρόβλημα με αδράνεια της ψυχής ή απλά λες έως εδώ. Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή είπα αυτό το έως εδώ. Δεν θα με κολλήσει κανένας στον τοίχο. Δεν θα με κάνει κανένας να χωθώ στο καβούκι μου και να μην ξαναβγώ από αυτό το καβούκι. Κανένας δεν θα καταφέρει να με κάνει υποσημείωση, να με κάνει να νιώθω ασήμαντη, κατώτερη και μειονεκτική. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, από αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αφοσιωμένη δουλειά με τον εαυτό μου. Αν έχεις την όρεξη να σου πω, να σου ξεκλειδώσω το δικό μου μυστικό κατά κάποιο τρόπο, και ελπίζω να ωφελήσει και τους ακροατές μας.
0: Είναι όλα αυτά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου περιγράψω τη διαδρομή μου από το σκοτάδι μου στο φως. Mm-hmm. Να συμπληρώσω ότι έξω από το γεγονός ότι ήμουν δραματικά κακή μαθήτρια, δραματικά υπερβολικά ψηλή, το ψηλότερο παιδί στην τάξη, ήμουνα και εντελώς ατζούμπαλη και στο πώς περπατούσα και στο πώς ντυνόμουνα, από μια πολύ συντηρητική οικογένεια, δηλαδή δαχτυλοδειχτούμενη με τον αρνητικό τρόπο. Ποιο είναι λοιπόν το ταξίδι από το σκοτάδι στο φως και ζωή, ζωή Κυριακού? Ευχαριστώ πολύ για τα ανοιχτά σου αυτιά. Λοιπόν, άκου, τι γίνεται. Κάθε βαρύ πρόβλημα, κάθε βαθιά ζημιά φέρνει συναισθήματα πολύ δύσκολα. Εγώ έζησα το φόβο, Το φόβο να μην έχω την παραμικρή αξία, τον τρόμο να ενταχτώ κοινωνικά στο σχολείο, στις παρέες, με τους συνομήλικούς μου, το φόβο, τον τρόμο, τη λύπη, τη στεναχώρια. Ένιωσα θυμό, βαθύ θυμό, γιατί να μου συμβαίνουν όλα αυτά. Τι γίνεται λοιπόν? Συνήθως αυτά τα βαριά συναισθήματα κρύβουν κάτω από το χαλί ένα μαγικό ραβδί, ένα μαγικό δώρο. Κάτω από το χαλί, μέσα στη σκιά της ζημιάς, της συμφοράς, της δυστυχίας, της κατάθλιψης, των δύστυχων γεγονότων, κρύβεται ένα δώρο, αλλά είναι στο σκοτάδι μέσα το δώρο. Θέλω λοιπόν αυτό το δώρο να στο εξηγήσω επιστημονικά με τους όρους του Κάρολου Γιούγκ. Αυτός λοιπόν είπε ότι τον πόνο μας τον χώνουμε σε αυτό που ονόμασε The Shadow, η σκιά. Χώνουμε λοιπόν τον πόνο μας στη σκιά και τι συμβαίνει σαν αποτέλεσμα? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο πόνος αυτός, που είναι τόσο δυσβάσταχτος, μας αναγκάζει για να αντέξουμε να χτίσουμε εναλλακτικά εφόδια στη ζωή μας. Εφόδια που, αν δεν υπήρχε αυτός ο πόνος, η οδύνη, η πίεση, το άγχος, η ένταση, η λύπη, δεν θα αναπτύσσαμε.
0: Κάνω μια επισήμαση εδώ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και εγώ ήμουνα 3 χρόνια σε ομάδα του Ρότζερς, του Καρ Ρότζερς, στην Ελλάδα, στην πόλη Ιωσιφίδη. Και αυτό έγινε και αφορμή μετά να κάνω, ούτε δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, ψυχοθεραπεία μετά από την ομάδα. Και μου είναι πολύ γνωστά αυτά που μου λες. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Ομολογώ ότι κόλλησα εγώ στην καθηγήτρια της ανάκαμψης και παράλογης χαράς. Μπορείς να μας την εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό? Μια κοινή πρώτη ερώτηση που
1: ωραία. Βεβαίως. Παράλογη χαρά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι η εσωτερική μου ζωή είναι δική μου επιλογή, έτσι ώστε να μην εξαρτάται απαραίτητα από αυτά που μου συμβαίνουν. Αυτός είναι ο ορισμός της παράλογης χαράς. Ότι δηλαδή ο εσωτερικός μου κόσμος δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί σαν θερμόμετρο. Δηλαδή κρύο έξω, κρύο και μέσα. Καταιγιστικά γεγονότα έξω που αναστατώνουν το περιβάλλον μου. Γιατί να αναστατωθώ κι εγώ μέσα μου? Τότε θα είμαι ηλίθια, χαζή, δεν θα καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Το καταγράφω, είμαι ραντάρ, συνεχίζω να είμαι ένα ραντάρ που καταγράφει αυτά που συμβαίνουν. Αλλά η δική μου δουλειά είναι από όλα αυτά που συμβαίνουν εσωτερικά μέσα μου, στην ψυχή μου, να δημιουργώ. Και αυτό που δημιουργώ είναι το βίωμα της ζωής μου, την εμπειρία της ψυχής μου, την καθημερινότητά μου. Και αυτή δεν είναι απαραίτητο να συντονίζεται με την κατάθλιψη που επικρατεί γύρω μου, γιατί είναι η προσωπική μου δουλειά και υποχρέωση. Αυτό που επικρατεί ολόγυρα, αν είναι απογοητευτικό, εγώ να συμβάλλω το αντίθετό του για να πάει ο κόσμος μπροστά. Αυτή είναι λοιπόν η παράλογη χαρά, θα έλεγα, ζωή.
0: Είναι πάρα πολύ, το βρίσκω συγκλονιστικό. Αποφεύγω τις λέξεις φοβερό, τρομερό και όλα τα σχετικά που δεν αντέχω πια να τις ακούω. Έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι τι ωραίο λεξιλόγιο έχουμε στην ελληνική γλώσσα. Και βρίσκω όλο αυτό που βρίσκεται στα χέρια μου και το οποίο δεν το έχω ανακαλύψει όλο ακόμα, το βιβλίο σου εννοώ, σου αξίζει να ευτυχήσεις. Και το συστήνω να έρθει στα χέρια σας, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Γενικά, Αγνή Μαριακάκη, μου αρέσει πάρα πολύ και η προσέγγιση που κάνεις με τα πράγματα, με το χιούμορ, δηλαδή τον αυτοσαρκασμό. Είναι τελικά το χιούμορ θεραπευτικό εργαλείο?
1: Θα πω ότι το χιούμορ είναι φάρμακο, είναι ένα καταπληκτικό βαθύ θεραπευτικό μέσο και επίσης είναι και το θεμέλιο της χαράς της ζωής. Τώρα, πώς γίνεται να είναι θεραπευτικό το χιούμορ? Όταν μπορεί κανείς να κοιτά πίσω τα δύσκολα γεγονότα της ζωής του, όλα αυτά που τον έχουν πονέσει, ανθρώπους που τον έχουν πονέσει, γεγονότα, περιστατικά, εάν μπορεί να τα κοιτάξει με αυτό τον λεπτό αυτοσαρκασμό, αν μπορέσει να δει το χιούμορ σε αυτά που έχει ζήσει, να τα κοιτάξει με ελαφράδα δηλαδή, τότε ξαναγράφει την προσωπική του ιστορία, την ξαναγράφει την προσωπική του ιστορία με μια αφάνταστη γενναιότητα που βασίζεται στο χιούμορ, και για μένα αυτή είναι μια ύψιστη μορφή δημιουργίας, γιατί το παρελθόν μας δεν είναι τίποτα άλλο από το πώς το συγκρατούμε στη μνήμη μας ως ανάμνηση. Η ανάμνηση λοιπόν είναι στο χέρι μας. Γιατί είναι στο χέρι μας? Γιατί η ανάμνησή μας είναι τυλιγμένη σαν σουβλάκι σε ένα χαρτί. Το χαρτί των ερμηνεών μας για αυτά που έχουμε ζήσει. Είναι τυλιγμένο στο πώς έχουμε ταμπελοποιήσει αυτά που έχουμε ζήσει. Αν τα έχουμε ταμπελοποιήσει σαν θλιβερά, σαν αβάσταχτα, σαν θυματοποιημένα πράγματα του εαυτού μας. Αν όμως αλλάξουμε το χαρτί και πούμε τελικά ήταν εντελώς κουφά όλα αυτά που έχω ζήσει, και αλλάξουμε το χαρτί με το οποίο τυλίγουμε τις αναμνήσεις μας, τότε ξαναγράφουμε την ιστορία μας με έναν τρόπο που μας κάνει γενναίους, μας κάνει δυνατούς. Τα γεγονότα παραμένουν εκεί, αλλάζουμε όμως το φίλτρο μας, και αυτό είναι δημιουργία κατά τη γνώμη μου. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι αυθυποβολή, μου το λένε συχνά αυτό, μα δεν είναι αυτό αυθυποβολή? Ωραία, άμα δεν σου αρέσει αυτή η αυθυποβολή, νομίζεις ότι δεν είναι αυθυποβολή το να λες τον εαυτό σου έχω περάσει μια δραματική ζωή, μια φοβερή ζωή που είπες πριν ζωή, μια τρομερή ζωή? Αυτό δεν είναι αυθυποβολή? Τι κάνεις εκείνη την ώρα?
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς.

0: Τελικά, Αυγή Μαριακά, και είναι ο αυτοσαρκασμός ένδειξη κάποιας ανασφάλειας ή ενός απελευθερωμένου από κόμπλεξ μυαλού με υψηλό δίκτυ ευφυΐας?
1: Μου έκλεψες την απάντηση με την ερώτησή σου. Ζωή Κυριακού, μου έκλεψες την απάντησή μου. Το πρώτο που θα σου έλεγα.
0: Τίποτα δεν κλέβω είναι... εδώ. Έχεις τόσο υλικό το οποίο έχεις επεξεργαστεί, το έχεις δουλέψει και το δίνεις τόσο απλόχερα μέσα από το ανάγνωσμα του βιβλίου σου, που τίποτα δεν μπορώ να σου κλέψω και δεν θέλω και να κλέψω. Να το μοιραστώ, ναι, αλλά να κλέψω δεν κλέβω.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Απλώς θέλω να πω, είναι σαν να διάβασες τη σκέψη μου τόσο... Δηλαδή, με το που άρχισες να ρωτάς την ερώτηση αυτή για τον αυτοσαρκασμό, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να σκεφτώ ότι είναι χαρακτηριστικό του ευφυούς ανθρώπου. Και πριν τελειώσω τη σκέψη μου, ήδη το είχες πει. Δηλαδή, σου μέσα στο μυαλό μου εντελώς. Ζωή.
0: Μήπως επειδή το χρησιμοποιώ και εγώ στη ζωή μου αυτό.
1: Πιθανότατα.
0: Και αυτοσαρκάζομαι.
1: Πιθανότατα. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου πω το εξής για τον αυτοσαρκασμό. Ναι, συμφωνώ λοιπόν μαζί σου απόλυτα ότι είναι ίδιον του ευφυούς ανθρώπου. Είναι μια δεξιότητα ο αυτοσαρκασμός, είναι ικανότητα. Και θέλω να πω το εξής, ότι μεγαλώνοντας στην εποχή τη δική μου και λιγότερο τα νέα παιδιά τώρα, στην εποχή τη δική μου μεγαλώναμε με μάσκες και σήμερα μεγαλώνουμε με το ζουρλομανδία των προτύπων του Instagram. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Οι μάσκες μας υπέβαλαν έναν αλόβητο, τέλειο και γυαλισμένο εαυτό. Μας υπέβαλαν να πρέπει να είμαστε πάντοτε κομιλφό, χωρίς λαδιές, χωρίς σκισήματα, χωρίς γρατζουνιές στην ψυχή μας. Και ξοδεύουμε απίστευτη εσωτερική ενέργεια για να προβάλλουμε έναν εαυτό ο οποίος είναι ο αφιψηλού εαυτός μας. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο κρίμα, γιατί αυτομάτως και νομοτελειακά μας στερεί την αυθεντικότητα. Και όταν δεν μπορείς να εκφραστείς αυθεντικά με τα λάθη σου, με τις δυσκολίες σου, με τους πόνους σου, με τις αστοχίες σου, τότε δεν ζεις τη ζωή σου. Ζεις τη ζωή ενός άλλου ή ζεις τη ζωή που σου έχουν επιβάλει τα καλούπια και τα πρότυπα. Και δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο κρίμα από αυτό. Mm-hmm. Άρα ναι, στον αυτοσαρκασμό με κάθε τρόπο.

0: το καινούριο σου και μοναδικό βιβλίο σου με τίτλο «Σου αξίζει να ευτυχήσεις» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Key Books, ξεκινάς στην εισαγωγή με τη δική σου ιστορία, η οποία με συνεπήρε, όπως σου προείπα πριν. Θα μπορούσες να κάνεις μια μικρή περίληψη για τους ακροατές μας ή να τους το αφήσουμε για έκπληξη όσοι διαβάσουν το βιβλίο? Εγώ θα προτιμούσα, δεν ξέρω αν το προτιμάς και εσύ, σαν αναγνώστες να το διαβάσουν, γιατί θα είναι πραγματική έκπληξη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Απλά τότε...
0: Αλλά τα αφήνω και στη δική σου απόφαση.
1: Ωραία. Τότε θα πω κάτι που δεν έχω βάλει, αφορά την προσωπική μου εμπειρία, αλλά δεν είναι ακριβώς βαλμένο στην εισαγωγή της προσωπικής μου ιστορίας. Προηγουμένως έλεγα ότι πήρα αυτό το εφταράκι στην πρώτη δημοτικού και σε όλα τα χρόνια του δημοτικού ήμουνα το παιδί το οποίο ήταν απομονωμένο, εσωστρεφές, η κακή μαθήτρια που δεν την έκανε κανένας παρέα και που ήταν στο στόχαστρο του bullying στη δική μου τάξη. Και προηγουμένως έλεγα για τη σκιά, δηλαδή ότι η πόνη μας και τα δύσκολά μας είναι το υλικό από το οποίο χτίζουμε τη δύναμή μας, και πάντοτε έλεγα πριν ότι τα δύσκολα γεγονότα στη ζωή μας κρύβουν ένα δώρο. Και πώς βρίσκουμε αυτό το δώρο και ποιο ήταν αυτό το δώρο στη δική μου ζωή? Όλα έχουν δώρο, όλα. Θα μου πεις, μα και ο θάνατος, ας πούμε, τον έχεις βιώσει ένα δύσκολο θάνατο, τον έχεις βιώσει μια δύσκολη αρρώστια, μια αναπηρία, όλα έχουν ένα δώρο. Αν έχεις την ανοιχτή καρδιά να το δεις. Στη δική μου περίπτωση, μπαίνοντας στο γυμνάσιο και έχοντας αποφασίσει πια ότι δεν ήθελα να είμαι ο τελευταίος των πάντων, δεν ήθελα πια να είμαι το κλωτσοσκούφι, πια, δεν το άντεχα πια αυτό. Θέλω να πω όμως ότι βρήκα μία διέξοδο και η διέξοδος μου ήταν τα βιβλία. Τα βιβλία μου προσέφεραν καταφύγιο ζωή.
0: Διάβαζες πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα.
1: Διάβασα πάρα πολύ και στα βιβλία βρήκα το δώρο. Έμαθα να σκέφτομαι, έμαθα να στοχάζομαι, να συγκεντρώνομαι, να αποφασίζω και εν τέλει κατάφερα να ξεφύγω από το να είμαι εντελώς αβοήθητη μπροστά στη μάθηση. Κατάφερα να βρω τον τρόπο να μαθαίνω αποτελεσματικά και πρέπει να σου πω ότι παρέμεινα μαθήτρια μέχρι και σήμερα. Παραμένω, γι' αυτό διάβασα στην εισαγωγή τόσα πολλά διπλώματα και διαπιστεύσεις, γιατί παρέμεινα μαθήτρια για πάντα. Αυτό κράτησα σαν το δώρο όλης αυτής της δύσκολης ιστορίας που έχω ζήσει σαν μικρό παιδί. Και θέλω τώρα μαζί, Ζωή, Κυριακού, να κάνουμε μια ερώτηση στους ακροατές μας. Θα ήθελα να τους ρωτήσουμε όλους, διάλεξε ποιο είναι το πιο βαρύ και δύσκολο που έχεις ζήσει ποτέ. Και βάλε στον εαυτό σου ένα ερώτημα και άφησε το ένστικτο και τη διέστησή σου να σε οδηγήσει στην απάντηση. Τι δώρο σου έχει προσφέρει αυτό που έχεις ζήσει? Και αγκάλιασέ το με ευγνωμοσύνη. Υπήρξε ένα δώρο υπομονής, ένα δώρο αντοχής, ένα δώρο εσωτερικού σθένους, ακεραιότητας, αρετής? Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας άλλος, αλλά μην το αφήσεις πια στη σκιά.
0: Λοιπόν, μένει αυτή η ερώτηση για τους ακροατές που είπες και τη βρήκα πάρα πολύ εύστοχη και έξυπνη. Όποιος θέλει βεβαίως μπορεί να σε βρει και στο YouTube αν θέλει να σε ακολουθήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, με χαρά.
0: Με το όνομά σου και τι άλλο ακριβώς πρέπει να γράψει?
1: Αν βάλει Αγνή Μαριακάκη στο Google, νομίζω θα βρει κατευθείαν το δρόμο για το κανάλι μου στο YouTube.
0: Ωραία.
1: Και ευχαριστώ που το παρουσιάζεις.
0: Ωραία. Μα βεβαίως, είπαμε, η εκπομπή σήμερα είναι να χτυπήσουμε φλέβα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο που θα ήθελε να πάρει βοήθεια και στήριξη και ιδέα για τη δική του τη ζωή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε απόψε.

0: Λοιπόν, στο βιβλίο σου, Αγνή Μαριακάκη, δίνεις τα 10 κλειδιά για να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας. Ένα από αυτά είναι και να σε ισιώνει ό,τι μπορεί να πάει στραβά. Τι μπορεί δηλαδή αλήθεια να μας ισιώσει σε μια εποχή που όλα δείχνουν να πηγαίνουν στραβά? Και επειδή όλοι αναρωτιούνται πώς θα το κάνουμε αυτό, μόλις πριν έβαλα τις ερωτήσεις και δεν ξέρω αν θέλεις και κάτι να συμπληρώσεις ακόμα πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετικό το ερώτημά σου. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Όμως θέλω να πω στους ανθρώπους κάτι σύντομο και πρακτικό. Mm-hmm. Στους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα, ακούνε την εκπομπή σου «Ζωή Κυριακού». Λοιπόν, θα κάνω το εξής ρητορικό ερώτημα. Γιατί είναι ο άνθρωπος το πιο επιβιώσιμο είδος στον πλανήτη? Γιατί ο άνθρωπος εκεί που κάποτε κυνηγούσε με τα τόξα και τα βέλη μέσα σε μόλις μερικές χιλιετηρίδες έχει καταφέρει να έχει φτάσει στο φεγγάρι, να έχει παντού δορυφόρους στο σύμπαν και με το wifi να μπορεί ψηφιακά να ζει τη ζωή του, να δουλεύει, να διασκεδάζει και να κάνει σχεδόν τα πάντα. Γιατί, πώς τα κατάφερε ο άνθρωπος? Θα πω λοιπόν το εξής. Η απάντηση είναι ότι ο άνθρωπος είναι το πιο επιβιώσιμο είδος στον πλανήτη μας, επειδή μπορεί και ανταποκρίνεται εντελώς δημιουργικά στην απειλή και στον κίνδυνο. Δηλαδή, ένα ψάρι όταν απειληθεί, μια κατσίκα, ένας ελέφαντας, δηλαδή ένας οργανισμός όταν απειληθεί, μπαίνει μπροστά ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι από πριν σεταρισμένο και συντονισμένο γονιδιακά, και αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να βγει από τον προγραμματισμό του. Θα μπει μπροστά το προγραμματάκι της άμυνας και αν τα καταφέρει να επιβιώσει, επιβίωσε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει το εξής διαφορετικό. Μπορεί και αναπροσαρμόζει συνέχεια το λογισμικό του, που ονομάζεται νους, σκέψη, διόραση, πρόβλεψη. Αναστοχάζεται και αναπροσαρμόζει συνέχεια την ικανότητά του να προσαρμόζεται, να ελύσεται και να πηγαίνει μπροστά. Άρα, κάθε φορά που κάτι πάει στραβά, έχουμε την ικανότητα νευρολογικά, σαν δομή, σαν οργανισμός, έχουμε την ικανότητα να ανεβούμε πίστα ζωή. Mm-hmm. Όσοι από εμάς το επιλέγουμε. Άρα, όταν σου έρχεται μια πολύ μεγάλη συμφορά, μια πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι, μπορείς να πεις «υποκύπτω» ή μπορείς να πεις «αναδιπλώνομαι». Ένα από τα δύο θα κάνεις κάθε φορά. Πολλοί από μας, όταν έχουμε ρουφήξει τα δεδομένα της κουλτούρας μας που λένε ότι αν η ζωή σου δεν είναι τέλεια, δεν είναι τίποτα, δυσκολευόμαστε να αναδιπλωθούμε. Αν όμως δεν ψαρώσουμε και πούμε «βεβαίως, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο ότι η ζωή μου θα είναι ένας βίος ανθόσπαρτος και στο ευχόμαστε αυτό στους γάμους», αλλά κανείς δεν το πιστεύει τελικά ότι η ζωή μας είναι φτιαγμένη για να είναι ανθόσπαρτη. Όλοι ξέρουμε ότι θα έχει αγκάθια μέσα. Όταν λοιπόν είμαστε συμφιλειωμένοι με το ότι η ζωή μας θα έχει και κατηφόρες και ανηφόρες και βουνά και δυσκολίες και προσπέλαστα μονοπάτια, τότε μπορούμε να αναδιπλωθούμε και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξελίξουμε τον εαυτό μας, να πάμε μπροστά, να αναδιπλώσουμε τα κρυφά μας χρώματα, τις κρυφές αποχρώσεις της δύναμής μας. Αυτό λοιπόν είναι το να σε ισιώνει οτιδήποτε πάει στραβά. Αυτό που πάει στραβά σου δίνει τη δυνατότητα να αποκαλυφθείς, να αποκαλύψεις τις δυνατότητές σου. Αν δεν πάει ποτέ τίποτα στραβά, θα είσαι ένα μεγάλο μωρό, ένας καλομαθημένος μπέμπης τελικά.
0: Η μπέμπα.
1: Η μπέμπα. Πολύ σωστά.
0: Θα σε πληρώσουμε.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Για όσους από εσάς ήρθανε κοντά μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι κοντά μας στον ήχο ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε κοντά μας έχουμε καλεσμένη την κυρία Αγνή Μαριακάκη. Η κουβέντα μας ρέει σαν γάργαρο νερό, θα έλεγα, και επειδή έχει αρκετό ενδιαφέρον, πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτηση. Αγνή Μαριακάκη, πάντα σκεφτόμουν ότι είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ορισμό για έννοιες όπως είναι η χαρά και η ευτυχία. Τελικά τι είναι η ευτυχία?
2: Για μένα η ευτυχία είναι η ικανότητά σου να αισθάνεσαι μέσα σου δύο πράγματα. Το πρώτο είναι μέσα μου αισθάνομαι ότι περνώ καλά, ότι είμαι καλά και περνώ καλά. Και το δεύτερο ότι η ζωή μου έχει νόημα και αξίζει. Όταν μπορείς να φιλοξενείς αυτά τα δύο πράγματα, είμαι καλά, περνώ καλά, και η ζωή μου έχει νόημα και η ζωή μου είναι στο δρόμο, είμαι στο μονοπάτι μου και αυτό που ζω, η ζωή που ζω έχει νόημα, τότε είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Και θέλω να ξέρουμε ότι η ευτυχία είναι και αυτή μια πηξίδα. Μας ενημερώνει πώς να διορθώνουμε την πορεία μας έτσι ώστε να μπορούμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι μας με ισορροπία. Αυτό θα έλεγα, ζωή.
1: Μάλιστα, αλλά πολλές φορές βλέπουμε και ακούμε ανθρώπους που καταλήγουν να φοβόνται την ευτυχία και συχνά να μας την απαγορεύουν.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Αυτό που λέμε φτου-φτου. Όταν, ας πούμε, κάνεις κάτι ωραίο ή έχεις πετύχει κάτι καλό ή είσαι πολύ όμορφος ή φοράς κάτι όμορφο, πάει ο άλλος σου κάνει ένα κομπλιμέντο και ταυτόχρονα σου λέει και φτου, φτου, να μην βασκαθείς. Αλλά γιατί λέμε φτου? Γιατί την ευτυχία τη φοβόμαστε. Φοβόμαστε τη λάμψη μας και το φτύσιμο είναι ο τρόπος να τη θαμπόσουμε να μην γυαλίζει. Κυριολεκτό σε αυτό.
1: Σαν να την ξορκίζουμε δηλαδή. Σαν να την
2: ξορκίζουμε. Ακριβώς, για να τη θαμπόσουμε, για να μην είναι τόσο γυαλιστερή που να μπει στο μάτι της κακοτυχιάς και μας αφαιρεθεί. Τη φοβόμαστε πάρα πολύ την ευτυχία γιατί φοβόμαστε την απώλειά της και σαν άνθρωποι δεν τα πάμε καλά με τις απώλειες. Θεωρούμε ότι ταυτίζουμε την ευτυχία με την έξαρση και φοβόμαστε να χάσουμε την έξαρση, γι' αυτό πολλές φορές προτιμάμε να μην έχουμε την ευτυχία προκειμένου να μην χάσουμε την έξαρση. Ευτυχία όμως είναι τι? Ευτυχία δεν είναι η έξαρση. Ευτυχία είναι η ικανότητα να βιώνουμε με χαρά και ισορροπία τις πάμπολες, μικρές και ασήμαντες στιγμές της ζωής. Αν περιμένουμε να ζήσουμε τα τεράστια γεγονότα έξαρσης, να παντρευτεί το παιδί μου, να γεννήσω ένα παιδί, να κερδίσω μια ωραία προαγωγή, να βρω και να κερδίσω το λαχείο, αν δεν περιμένουμε πότε θα συμβούν ακραία υπέροχα γεγονότα, πάει η ζωή μας στράφη, θα ξυπνήσουμε 90 χρονών και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Η ζωή είναι άπειρες μικρές στιγμές. Όταν μπορείς να τις εισπράττεις, να τις ρουφάς με ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη, αυτό είναι η ευτυχία. Mm-hmm.

0: Τι μορφή έχει η πρώτη επαφή του ανθρώπου με την ευτυχία? Δηλαδή, μιας και προείπες ότι τρομάζουν ή φοβούνται ή δεν την περιμένουν, γιατί έρχεται ξαφνικά πάντα η ευτυχία, απρόσκλητη, δεν μας χτυπάει την πόρτα, έρχομαι, ετοιμαστείτε. Σωστά. Τότε συνήθως οι άνθρωποι κάνουν αμέσως αυτή την αντίδραση του ξορκισμού, το αυτού, αυτού, αυτού και τα λοιπά.
1: Ναι. Ναι, ναι. Με ρώτησες λοιπόν με ποια μορφή παρουσιάζεται, πρώτο παρουσιάζεται η ευτυχία.
0: Ναι, ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα σου απαντήσω. Αυτή η απάντηση είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Η ευτυχία χτυπά την πόρτα στις 5 αισθήσεις μας. Θέλω να το προτείνω αυτό σαν μια καθημερινή πρακτική σε όλους μας. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι έχω αυτιά και ακούω, 5 αισθήσεις, αυτιά και ακούω. Ποιος ήχος είναι ο αγαπημένος μου? Η φωνή του παιδιού μου, η φωνή του αγαπημένου μου, το θρόισμα των φίλων, οι μουσικές που αγαπώ. Αν μπορώ να νιώσω χαρά για τόσο απλά πράγματα, αυτό είναι ευτυχία. Τα μάτια μου, τι βλέπουν τα μάτια μου και χαίρομαι? Βλέπουν, ας πούμε, τις γλάστρες μου? Τι έχει ο καθένας στο σπίτι του που είναι όμορφο? Το όμορφο βάζο μου, τα έπιπλά μου που αγαπώ, την κουρτίνα μου που έχει το χρώμα που έχω διαλέξει. Αυτό είναι ευτυχία. Το ότι μπορώ να τρέφω τα μάτια μου με τις ωραίες εικόνες που έχω φτιάξει και διαλέξει. Ή τι γεύομαι? Σήμερα τι γεύτηκα? Εγώ σε αναγνή κάθε μέρα μια τέλεια στιγμή της μέρας μου είναι ο καφές, λατρεύω τον καφέ μου. Και όταν τον γεύομαι με το άρωμά του, με τη γεύση του, με το γεγονός ότι μπορώ εκείνη τη στιγμή να συγκεντρωθώ σε αυτή την απόλαυση. Όταν μπορούν να λειτουργούν οι 5 μου αισθήσεις, αυτό είναι ευτυχία. Και κλείνω με την αφή. Τι μπορώ να αγκαλιάσω, να χαϊδέψω σήμερα? Ποιον άνθρωπο αγαπώ που θέλω να τον σφίξω στην αγκαλιά μου? Αυτό είναι ευτυχία, δεν χρειάζομαι πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, όσοι έχουν κατοικίδια θα με καταλάβουν.
0: Αυτό πήγα να πω, με πρόλαβες. Τώρα, επειδή είναι δύσκολο να αγγίξουμε, να αγκαλιάσουμε ανθρώπους, αγκαλιάζουμε τα κατοικίδια, είτε το γατί
1: ακριβώς
0: μας είτε το σκυλάκι μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Είτε, ξέρω εγώ, άλλο κατοικίδιο που μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Βέβαια,
0: από αυτά τα δύο.
1: Έχει ένα καναρίνι.
0: Ναι, ναι, και το καναρίνι, βεβαίως. Αλλά και οι άνθρωποι που είναι και ζουν στην επαρχία έχουν πληθώρα ζώων.
1: Σίγουρα.
0: Που μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Ένα πάρα
1: ακριβώς
0: πολύ ωραίο άλογο, ένα προβατάκι, ένα κατσικάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η κοτούλα είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορείς να την πιάσεις την κότα. Ένα ωραίο κουνέλι.
1: Μα την αλήθεια.

0: Λοιπόν, και σε τι ηλικία, αγνή Μαριακάκη, μπαίνει το πρώτο φρένο, το πρώτο μαχαίρι σε αυτήν?
1: Μάλιστα. Τι ωραία ερώτηση. Δεν έχω λόγια για αυτή την τόσο ωραία ερώτηση στη ζωή. Πρέπει να πω ότι γεννιόμαστε χαρούμενοι και σιγά σιγά την ξεμαθαίνουμε τη χαρά. Την ξεμαθαίνουμε την ευτυχία. Το πρώτο μαχαίρι, όπως το ονόμασες πολύ σωστά, μπαίνει, θα έλεγα, στην πρώτη δημοτικού. Όχι στον υπηαγωγείο. Στον υπηαγωγείο ακόμα η δασκάλα δίνει πάρα πολλές αφορμές στα παιδιά να είναι χαρούμενα, να παίζουν, να δημιουργούν με χαρά και τους επιτρέπει τον υπηαγωγείο ακόμα να είναι ο εαυτός τους. Αλλά η πρώτη δημοτικού βάζει τα πρώτα αυστηρά καλούπια και από την ώρα που αρχίζουμε να συγκρινόμαστε και να βαθμολογούμαστε, έτσι, που πρέπει να μπει η γόμα και να σβήσουμε το κατσουνάκι, δεν το έκανες καλά, ξαναφτιάξ' το, δεν τα έκανες όλα τέλεια, ξαναφτιάξ' τα, αυτό το άλλο το παιδάκι έχει πιο ωραία μαλλιά, έχει πιο ωραία ρούχα, το άλλο παιδάκι παίζει πιο ωραία στην αυλή με την μπάλα. Από την αρχή που ξεκινάμε στην αυλή του σχολείου, στην πρώτη τάξη με τη δασκάλα, να συγκρινόμαστε, να παίρνουμε βαθμούς και από τη στιγμή που οι γονείς μας δεν μας αποδέχονται πια χωρίς όρους και χωρίς όρια, αλλά βάζουν μπροστά τις απαιτήσεις τους. Οι απαιτήσεις λένε, μελέτησε, κάνε τα σωστά, μαζέψου, κάνε αυτό σωστά, κάνε αυτό εκείνο σωστά. Από εκείνη τη στιγμή είναι σαν να βγαίνουμε από τον παράδεισο. Είναι αρχίσουμε πια να κρίνουμε και εμείς οι ίδιοι εξαιρετικά αυστηρά τον εαυτό μας. Θα ήθελα να αφήσω όμως μια οδηγία πάνω σε αυτό σε όσους μας ακούνε και είναι γονείς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, ας έχεις προσδοκίες, φυσικά και έχεις προσδοκίες από το παιδί σου, αλλά να θυμάσαι ότι άλλο πράγμα είναι η συμπεριφορά του παιδιού, την οποία ασφαλώς μπορείς να αξιολογείς και μπορείς να το κατευθύνεις, αλλά όποτε το κάνεις αυτό οφείλεις να θυμίζεις το παιδί σου ότι ξεχωρίζεις τη συμπεριφορά του από την αξία του, και η αξία του παιδιού είναι αδιαπραγμάτευτη και αυτό πρέπει να το εισπράττει το παιδί κάθε Θεού μέρα στη ζωή του.

0: το κλειδί που δίνει στο βιβλίο σου, Αγνή Μαριακάκη, είναι αυτό που λες ότι σου αξίζει να ευτυχήσεις και να ευτυχήσεις είναι να νικάς το χρόνο. Πώς δηλαδή εννοείς το χρόνο, ναι, μεγαλώνοντας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ή κατά τη διάρκεια του χρόνου, σε ένα χρόνο ας πούμε.
1: Να νικάς την ηλικία, τον δρόμο του να μεγαλώνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ίσως ένα από τα αγαπημένα μου κεφάλαια σε αυτό το βιβλίο, γιατί έχω πολλές δεκαετίες στη ζωή μου και τον έχω ζήσει αυτόν τον δρόμο, αλλά και σαν θεραπεύτρια τον έχω ζήσει τον δρόμο, να έρχονται 26χρονα παιδιά και να μου λένε έχω οσιτέψει πια. Να έρχεται μια 35χρονη γυναίκα και να μου λέει δεν έχω βρει τον καλό μου ακόμα, δεν θα τον βρω ποτέ και έχω μεγαλώσει πια. Και τρελαίνομαι, είσαι 35 χρονών, δεν μπορούσες να είσαι πιο νέα. Υπάρχει στα αγγλικά ένας όρος που ονομάζεται ageism, δηλαδή, πώς να το πω, ηλικιοφοβία, θα το μεταφράσω στα ελληνικά. Ότι δηλαδή έχουμε αυτό το τρόμο για την ηλικία, ότι μεγαλώνω σημαίνει βομβαρδίζομαι από εκπτώσεις. Έκπτωση στην ομορφιά, έκπτωση στην ενέργεια, έκπτωση στο σταριλίκι μου, αν υποτίθεται ότι όσο πιο νέος είσαι τόσο πιο πολύ star quality έχεις, έκπτωση στη δημοτικότητά μου και μάλιστα βλέπω πολλούς ανθρώπους που λυπούνται τους ηλικιωμένους. Ω, τον καημένο είναι 80 ετών, ω, τον καημένο είναι 90 ετών. Μα τι λες τώρα, το να φτάσει όλο στα 90 του είναι τρελή κατάκτηση. Ναι, αλλά δεν τον βλέπεις, σέρνεται. Και δεν χαίρεσαι που είναι 90 χρονών και σέρνεται και έχει τόση διάβγεια και έχει όρεξη για τη ζωή του. Ναι, αλλά δεν μπορεί να χορεύει πια τσα-τσα. Και τι να το κάνει το τσα-τσα όταν είναι 90 χρονών. Απλά απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα. Ξύπνα, φίλε. Άρα λοιπόν.
0: Μα η εποχή μας, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Δεν με διακόπτεις.
0: Αγνή μου, η εποχή μας ακυρώνει την τρίτη ηλικία. Την έχει ακυρώσει τελείως. Σαν να μην υπάρχει. Παλαιότερα, εγώ τουλάχιστον θυμάμαι στην οικογένειά μου που είχαμε τη γιαγιά και τον παππού και ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μας μετέδιδαν την εμπειρία τους και την γνώση τους από τις εμπειρίες της ζωής τους και ήταν μια ανακούφιση. Μεγαλώναμε όλοι μαζί. Τώρα, αυτό που κάνουν οι νεότεροι, δηλαδή οι ηλικίες που ανέφερες 30-40 χρόνων, ακυρώνουν την τρίτη ηλικία. Δηλαδή, ήδη λένε ότι 70 χρονών είναι τρίτη ηλικία. Ενώ η ηλικία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι επιστήμονες, την τρίτη ηλικία δεν την ανάγουν πλέον στα 70, την ανάγουν στα 90 και μετά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ζωή, είναι εξαιρετικά αυτά που λες εδώ αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα και θα πω ότι είναι αποστολή της ζωής μου να το ανατρέψω αυτό. Εγώ στη δική μου ηλικία, σε μια οριμότατη ηλικία, έγινα YouTuber. Δηλαδή, έλεος, ο καθένας μπορεί να... Έχουμε πια τη δυνατότητα να ζήσουμε... Εγώ προσωπικά οφείλω να πω ότι όσο μεγαλώνω τόσο πιο νέα γίνεται η ψυχή μου γιατί νιώθω πιο ελεύθερη να ζήσω. Πολύ πιο ελεύθερη από ότι όταν ήμουν 20 χρονών και ήμουν εντελώς φορτωμένη από τα κόμπλεξ μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό όλους μας να αποτινάξουμε το ζυγό ότι μεγαλώνοντας φορτωνόμαστε και εκπίπτουμε από την αγαλίαση της ζωής.
0: Και είναι γεγονός ότι τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας που βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες των 80, 85, 90 τους βλέπεις και τους χαίρεσαι διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κολλήσει στους αριθμούς της ηλικίας. Απλώς αισθάνονται φυσιολογικοί και ζουν.
1: Ακριβώς.
0: Και πόσοι από αυτούς έχουν έρθει στη χώρα μας και έχουν ξεκινήσει την ζωή τους μετά από την συνταξιοδότησή τους και έχουν αγοράσει σπίτια και μένουν στην χώρα μας με τον υπέροχο ήλιο, με το εξαιρετικό κλίμα και περνάνε πάρα πολύ όμορφα.
1: Ναι, εξαιρετικά.
0: Δηλαδή μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια.
1: Πολύ σωστά, ναι. Ακριβώς.
0: Εδώ σήμερα ακόμα και οι οικογένειες σου λέει είσαι 70 χρονών τώρα και θα πάει να κάνεις εξοχικό. Μεγάλωσες. Δεν πρέπει να μπει σε τέτοια διαδικασία. Τι το θέλεις το εξοχικό, να πηγαίνεις στα ξενοδοχεία. Ναι. Μα ό,τι θέλω θα κάνω. Είναι οι επιθυμίες. Οι επιθυμίες δεν εξαρτώνται το πώς θα τις διθασεύσει ο άλλος. Ακόμα και η οικογένεια, τα παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι τα παιδιά σήμερα, τα οποία δεν έχουν ζήσει όπως έχουν ζήσει οι άνθρωποι του παρελθόντος, ακυρώνουν την τρίτη ηλικία. Σου λέει.
1: Έτσι,
0: δηλαδή
1: είναι,
0: αυτά, και αυτά δεν είναι ελληνικά. Αυτά είναι Αμερικανίες που ήρθαν από το εξωτερικό. Δεν είναι δική μας νοοτροπία και παράδοση.
1: Σωστά. Πολύ σωστά, βέβαια.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι η ευτυχία ή η χαρά είναι άλλο ή είναι και το ίδιο πράγμα.
1: Θα έλεγα ότι η χαρά είναι μία εκδήλωση της ευτυχίας. Δηλαδή, η ευτυχία είναι μία θέση απέναντι στη ζωή που εκδηλώνεται. Με μία παλέτα από όμορφα συναισθήματα. Μπορεί να είναι η χαρά, μπορεί να είναι η αγαλίαση, η ικανοποίηση, το καμάρι. Δηλαδή, είναι μία παλέτα από πράγματα. Η ευτυχία είναι αυτή η βαθύτερη στάση ζωής που λέει «Είμαι καλά, περνώ καλά», και η ζωή μου έχει νόημα. Αυτά τα τρία πράγματα. Όταν λοιπόν νιώθω όμορφα, γιατί αυτό είναι η ευτυχία, υπάρχουν όλες οι διαφορετικές αυτές αποχρώσεις ανάλογα με το είδος του βιώματος κάθε φορά. Άρα λοιπόν, έφτιαξα ένα πολύ ωραίο φαΐ να το μοιραστώ με τους φίλους μου. Αυτό μου γεννά ικανοποίηση. Μπόρεσα και πήγα και άκουσα τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη σε μια συναυλία. Τι χαρά ήταν αυτή. Επιτέλους ήρθε η κολλητή μου από τη Θεσσαλονίκη και ξαναβρεθήκαμε μετά από τόσο καιρό. Μα τι συγκίνηση ήταν αυτή. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ολόκληρη παλέτα από όμορφα συναισθήματα. Προσέχεις όμως ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Τη λέξη συγκίνηση, τη λέξη αγαλίαση, τη λέξη ικανοποίηση. Δηλαδή δεν είναι όλα απλά χαρά. Είναι πολλές οι αποχρώσεις και όσο ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις, τόσο ξεχνάμε να βιώνουμε βαθύτερα αυτά τα συναισθήματα, τα όμορφα κάθε φορά. Γι' αυτό ας έχουμε το νου μας να είμαστε άγρυπνοι παρατηρητές της ομορφιάς που επιτρέπουν τα βιώματά μας στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα.

0: Υπάρχει κάποια συγγένεια ανάμεσα στην ευτυχία και την ενοχή? Δηλαδή νιώθουμε ευτυχισμένοι και παράλληλα νιώθουμε και ενοχές που νιώθουμε ευτυχισμένοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε ότι νιώθουμε ευτυχισμένοι, γιατί μας συνοδεύει και η ενοχή. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να νιώθουμε ευτυχισμένοι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό περιγράφεις με τέτοια ακρίβεια κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, κυρίως σε γυναίκες περισσότερο από ότι σε άντρες. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω δει στη δική μου θεραπευτική δουλειά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν την ευτυχία με την ενοχή? Δηλαδή, όταν χαλαρώνω νιώθω ένοχος και ξύνομαι και ψάχνομαι. Όταν περνώ καλά αισθάνομαι ενοχή. Οπ, είναι δυνατόν? Γιατί, μήπως κάτι? Λοιπόν, θα σου πω τη μία αιτία που προκαλεί αυτό το δεδομένο. Υπάρχει μία και μόνη αιτία. Οι άνθρωποι που μεγαλώνουν στη ζωή τους με το πρέπει, οι άνθρωποι που έχουν υπερβολικά ανεπτυγμένη την αίσθηση του καθήκοντος, δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να χαλαρώσει, να βγει από τη ζώνη του καθήκοντος, να ηρεμήσει και να αμολάρει, όπως λέμε στην Κρήτη, στο να νιώσει μια απλή χαρά. Είναι διαρκώς σφιγμένη και διαρκώς με αυτή την ανησυχία και την αγρύπνια: υπηρετώ τα πρέπει της ζωής μου? Υπηρετώ, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία οφείλω στους γύρω μου, είτε είναι τα παιδιά μου, είτε είναι η δουλειά μου, είτε είναι οι υποχρεώσεις μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο κουμπάρος μου, η ξαδέρφη μου? Είμαι εντάξει σε όσα οφείλω? Είμαι εντάξει με τα πρέπει μου? Και θέλω να πω, δεν ξέρω αν σου βγάζει νόημα αυτό, αλλά συνήθως είναι εξίσωση αυτά τα δύο. Όσο πιο πολλά πρέπει με δένουν, τόσο πιο πολύ αυτά τα πρέπει μου αφαιρούν την ευτυχία μου. Και θέλω εδώ να πω την εξής οδηγία. Η οδηγία είναι η εξής: η πρώτη και μέγιστη υποχρέωση μου είναι απέναντι στον εαυτό μου. Οφείλω να έχω τον εαυτό μου χορτάτο, οφείλω να έχω τον εαυτό μου ισορροπημένο και τις ανάγκες του καλυμμένες. Ποιες είναι οι ανάγκες του? Οφείλω να αυτοφροντίζομαι. Τη ξεκούρασή μου, αυτά που με ικανοποιούν, τα χόμπι μου, τον ελεύθερο χρόνο μου. Οφείλω να φροντίζω τον εαυτό μου, γιατί μόνο ένας άνθρωπος χορτάτος, το χορτάτος το εννοώ μεταφορικά βεβαίως, μπορεί να φροντίσει τους άλλους. Έλεγε η Μάγια Αγγέλου, αυτή η περίφημη ποιήτρια, Αμερικανίδα ποιήτρια, έλεγε να είσαι πολύ καχύποπτος με τον γυμνό άνθρωπο που σου προσφέρει τον χιτώνα του. Που σου προσφέρει ο γυμνός, που σου προσφέρει το ρούχο του. Γιατί αυτό που θέλει από σένα είναι να αντλήσει την έγκριση και αποδοχή σου για τη θυσία που κάνει για σένα. Και αυτό δεν έχει ισορροπία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Αληθινά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.

0: Όταν τελικά από όλα αυτά που κάνεις, ποιο τελικά σε εκφράζει πιο πολύ?
1: Θα σου πω, αυτό που με εκφράζει πιο πολύ από όλα είναι η δημιουργία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η δημιουργική μου επαφή με τον κόσμο. Και αυτό που είναι βαθύτερα στην καρδιά μου είναι όλη αυτή η σχέση μου και η εκπαίδευσή μου πάνω στον τραυματισμένο άνθρωπο. Έχω κάνει πολλές σπουδές πάνω σε πολλά πεδία, η αλήθεια είναι. Και στην εξολεκτική επικοινωνία και στις μετεκπαιδεύσεις πάνω στην ψυχολογία, στην αισθηματική νοημοσύνη, στην οργανισμική ψυχολογία. Έχω κάνει πολλές μετεκπαιδεύσεις γιατί είναι το χόμπι μου. Είναι αυτό που πάντα μου δίνει ζωή. Αλλά απ' όλα, αυτό που είναι βαθύτερα στην καρδιά μου είναι όλη η εκπαίδευση και όλη η δουλειά που έχω κάνει πάνω στη διαχείριση του πόνου, της οδύνης, πάνω στη διαχείριση του τραυματισμένου ανθρώπου. Αυτό θα έλεγα ότι με συναρπάζει περισσότερο απ' όλα, ίσως γιατί και εγώ έχω περάσει από αυτό το μονοπάτι πολλά χρόνια της ζωής μου έντονα και θεωρώ ότι έχω κάνει και το μεγαλύτερό μου αγώνα πάνω στο να υπερβώ το δικό μου πόνο και έτσι νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση να μοιράζομαι με τους ανθρώπους τους τρόπους να βρουν και αυτοί το δικό τους μονοπάτι προς την ευτυχία, προς την ικανοποίηση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Αγνή, μιας και είμαστε σιγά σιγά προς το τέλος, αυτό το κάνεις ομαδικά ή το κάνεις μόνο με προσωπική επαφή με τον εκάστοτε θεραπευόμενο?
1: Κάνω, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα. Έχω για πολλά χρόνια υπάρξει θεραπεύτρια σε ατομικές συνεδρίες, αλλά αυτό το διάστημα κάνω μόνο εκπαιδεύσεις, ομάδες. Αυτό είναι που περισσότερο με ευχαριστεί αυτό το διάστημα της ζωής μου, γιατί βρίσκω κιόλας ότι αξιοποιώ και το χρόνο μου καλύτερα. Βεβαίως είμαι πανευτυχής γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι που δουλεύουν με προσωπικές συνεδρίες και θέλω να πω, ζωή, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, ότι ένα από τα μεγάλα χαρίσματα που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει είναι να ξέρει να ζητά βοήθεια. Να ξέρει να επιδιώκει το να θεραπεύει τον εαυτό του μέσα από συνεργασίες, μέσα από το διάβασμα, μέσα από την επιδίωξη να βρει την πηγή που θα τον στηρίξει. Πολύ συχνά είναι ένας ειδικός και υπάρχουν τα πάντα σήμερα για να διαλέξει κανείς αυτό που του ταιριάζει αληθινά.

0: Και τελειώνοντας, δεν ξέρω αν θέλεις να ξανααναφερθούμε στην κυρία Φανή. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε στην κυρία Φανή.
1: Κυρία Φανή, δασκάλα μου στο δημοτικό.
0: Ναι, ακριβώς, επειδή την αναφέραμε και στην αρχή. Εγώ θα ήθελα να τελειώσουμε με το ποιο είναι αυτό το πράγμα που δεν θα ήθελες, ούτε θα έπρεπε να παρνηθούμε στη ζωή μας.
1: Τι ωραία ερώτηση. Δυσκολεύομαι να απαντήσω, αλλά θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στην επιφάνεια. Να μην απαρνηθούμε ποτέ τον εαυτό μας. Να μην απαρνηθούμε ποτέ το να είμαι ο εαυτός μου. Να είμαι η αλήθεια μου. Να είμαι τρωτός. Να είμαι και ευάλωτος. Να είμαι και πονεμένος. Θέλω να πω στους ακροατές σου, Ζωή Κυριακού, ότι τότε είμαι πιο όμορφος. Τότε είμαι πιο ακαταμάχητος. Τότε είμαι πιο αγαπησιάρης, τότε είμαι πιο ελκυστικός, όταν είμαι αληθινός, όταν είμαι βαθιά ανθρώπινος, με όλη τη σάρκινη τρωτή μου πραγματικότητα, με την ευαλωτότητά μου, με τις αδυναμίες μου και φυσικά και με τα όμορφά μου και με τα χαρίσματά μου. Αλλά αν είμαι μόνο τα χαρίσματά μου και αν είμαι μόνο οι κατακτήσεις μου και τα επιτεύγματά μου, θέλω να ξέρουμε ότι αυτό, τα επιτεύγματά μου στραβώνουν, με την έννοια τυφλώνουν τους γύρω μου και δεν τους αφήνουν αυτοί να δουν τα δικά τους όμορφα. Αυτός που επιδιώκει να είναι υπερτέλειος για τους γύρω του, δεν αφήνει τους γύρω του να είναι και αυτοί ευάλωτοι. Γι' αυτό συνήθως είναι ο άνθρωπος που μπορεί να επιδιώκουν να τον κάνουν παρέα, αλλά δεν τον αγαπούν πραγματικά. Οπότε,
0: πολύ καλά αυτό.
1: Έτσι είναι. Ας είμαστε ο εαυτός μας. Αυτό θα ήθελα, να μην αποχωριστούμε ποτέ αληθινά.
0: Μάλιστα. Και εδώ θα σου πω ένα καληνύχτα. Θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν απόψε κοντά μας.
1: Εγώ θα το πω το ευχαριστώ, Ζωή. Ήταν υπέροχη αυτή η συζήτηση.
0: Και θα σου ευχηθώ να περάσεις
1: και
0: όμορφα.
1: Εσύ το ίδιο, ευχαριστώ.
0: Με τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούνε.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα σε αφήσω να ακούσεις τα υπόλοιπα, όπως είπες ότι θα τα παρακολουθήσεις. Πρέπει να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι όλη αυτή τη συζήτηση τη κάναμε διαδικτυακά. Εγώ εδώ με τον ηχολήπτη, η Αγνή Μαριακάκη στο χώρο της. Και θέλω εδώ να σας πω μια πολύ μεγάλη καληνύχτα σε όλους. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι, Αγνή, γιατί θα χαιρετήσω τώρα και θα κλείσουμε απόψε.
1: Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Ζωή. Ευχαριστώ και σε σένα και στον Χρήστο, στον Ίζη, που μας δίνει τη δυνατότητα να περνάμε ένα τόσο χαλαρό και όμορφο βραδινό με τέτοια όμορφη παρέα. Απλά ένα ευχαριστώ.
0: Ωραία. Και εγώ λοιπόν με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήταν απόψε εδώ κοντά μας και μας παρακολουθήσανε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική που μας ταξίδεψε απόψε. Και να σας υπενθυμίσω να μην ξεχνάτε να προσέχετε, φίλοι μου, όλοι σας, τον πολύτιμο εαυτό σας. Έναν και μοναδικό έχουμε, δεν έχουμε κάποιον άλλον. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.